Πατέ, πολύ πληρωτά, κοβένο ημούνα. Αβέα τα λέρα, τα σάλανι βακού πάρδα. Λε μπουρά τσόρδι, τσόρφου, λε οβέα λούχουνι. Τεν μη λέρα κόζαρι ήλιο. Βέλε του δουκούνερα κόβε.